Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί.

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα, ώσπου μυστικό δυναμό να φορτίσει.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατά

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτησε.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να κα...

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή Αμαλία στη χώρα των θεάτρων. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι κοντά μας ο υπέροχος ηθοποιός και σκηνοθέτης Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς ευχαριστούμε για το χρόνο που θα διαθέσετε να μας μιλήσετε για τις όμορφες δουλειές σας και γενικά για την πορεία σας. Να πούμε μερικά έτσι εισαγωγικά πράγματα για εσάς, για όσους δεν γνωρίζουν, που νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζουν, ότι είστε απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Κάρο Λουκούν και της Δραματικής Σχολής Θεμέλιο. Έχετε υπάρξει δύο φορές υποψήφιος για το βραβείο Δημήτρης Χόρν. Έχετε πάρει το βραβείο καλύτερης ερμηνείας για το πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Καζαντζάκη το 2017 στο Διεθνές Φεστιβάλ Χιούστον, στη σκηνοθεσία Γιάννης Μαραγδί. Έχετε τιμηθεί ως καλύτερος νέος δημιουργός για την ερμηνεία στην παράσταση «Τα μωρά τα φέρνει ο Πελαργός» και έχετε αποσπάσει τρεις φορές το βραβείο της καλύτερης ερμηνείας στα βραβεία κοινού του Αθηνοράματος και έχετε και πάρα πολλές υποψηφιότητες στα βραβεία του Αθηνοράματος σχεδόν κάθε χρονιά.
2: Έχει πλάκα γιατί παρουσιάζοντας έναν άνθρωπο, ξέρεις, είναι πολύ εύκολο και συχνά τιμητικό να αναφερόμαστε στις διακρίσεις του και στα βραβεία του. Απλώς στη δική μου την περίπτωση όλα αυτά μου φαίνονται πολύ, πολύ μπουρδες, τα βραβεία και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω δεν τα πιστεύω καθόλου, δεν πιστεύω καθόλου ούτε στην αλήθεια τους, ούτε και στην χρησιμότητά τους ως απόδειξη αξίας καθόλου. Τα βραβεία είναι πολύ ωραίο να τα παίρνεις, καλύτερο από το να μην τα παίρνεις σίγουρα, αλλά δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Και πόσο μάλλον όταν δεν είναι και πραγματικά έγκριτα βραβεία, ξέρεις, που δεν ξέρω και ποια είναι βραβεία έγκριτα. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι όλα αυτά, ξέρεις, είναι λίγο... Εντάξει τώρα, έτσι, για να περνάμε καλά. Δεν σημαίνουν τίποτα. Θέλω να πω, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει βραβεία και δεν έχουν καμία αξία και άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν πάρει κανένα βραβείο και έχουν τεράστια αξία. Οπότε, εγώ αν ήταν στο χέρι μου, θα απέκρυπτα όλες αυτές τις λεπτομέρειες από το βιογραφικό μου. Αλλά επειδή τα βιογραφικά που κυκλοφορούν στο ίντερνετ δεν τα φτιάχνουμε εμείς, μπορούν να λένε ό,τι θέλουν.
1: Δηλαδή, είπαμε κάτι λάθος ή είναι όλα σωστά?
2: Είναι όλα σωστά, είναι όλα σωστά.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να βραβευτείτε ακόμα περισσότερες φορές. Εγώ στις φορές σας έχω δει, κάνετε ποιοτικές δουλειές και αυτό είναι το σημαντικό, ότι μετράτε στη λεπτομέρεια της δουλειάς σας και είναι πολύ όμορφο αυτό για το θεατή.
2: Μακάρι, δεν ξέρω, μακάρι. Εγώ δεν σκέφτομαι ποτέ με βάση την ποιότητα. Σκέφτομαι με βάση το κέφι μου, το τι έχω ανάγκη ψυχικά να κάνω, τι είναι αυτό που με ενδιαφέρει, τι είναι αυτό που με κινητοποιεί, τι είναι αυτό που μου εξάπτει τη φαντασία, που με κάνει να νιώθω ότι δεν ξέρω και ότι κάτι θα μάθω. Οπότε, ξέρεις, καθόλου δεν σκέφτομαι ότι αυτό είναι καλό και το άλλο είναι λιγότερο καλό. Δεν ξέρω και τι είναι καλό, να σου πω την αλήθεια, και τι δεν είναι καλό. Για μένα καλό είναι να κάνεις αυτό που είναι γνήσιο μέσα σου, κάπως αλήθεια επιθυμείς.
1: Να πούμε ότι φέτος μεσουρανείτε στα πράγματα τα θεατρικά, γιατί είσαστε σε τρεις παραστάσεις ως σκηνοθέτης και πρωταγωνιστείτε σε μία. Να αναφέρουμε κάποιες. Ότι είστε σκηνοθέτης στην παράσταση «Φέστεν» στο Θέατρο Άλμα του Τόμας Βίντεμπεργκ, σε θεατρική διασκευή του Μπο Χάνσερ και Μόγκενς Ρούκοφ, και είναι η δική σας η δραματουργική επεξεργασία και η σκηνοθεσία. Η μετάφραση είναι του Αντώνη Γαλέου και πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Γιώβας, η Γιώτα Φέστα, ο Προμηθέας Αλιφερόπουλος, η Ιωάννα Κολιοπούλου, ο Νίκος Μίλιας, ο Γιάννης Καπελέρης, η Ιωάννα Τζίκα, ο Μιχάλης Αφολαγιάν, η Σεμίραμις Αμπαζόγλου, ο Νικόλας Σεϊμούρ Σταθόπουλος και η Κατερίνα Καούστου.
2: Πολύ ωραία, πολύ σωστά. Χαίρομαι που τους αναφέρατε όλους, γιατί είναι υπέροχη ομάδα. Και είναι μια δουλειά που αγαπώ πολύ, όχι γιατί θεωρώ ότι είναι καμιά σπουδαία δουλειά καθόλου. Την αγαπώ πολύ γιατί είναι πολύ επικίνδυνη δουλειά. Είναι μια δουλειά πολύ προσωπική, με πολύ μεγάλο ρίσκο. Δεν είναι καν μια απλή παράσταση. Είναι
1: μια εμπειρία.
2: Εμπειρία
1: θεάτρου. Το έζησα και ήταν υπέροχο. Και ήθελα να ρωτήσω πώς την μπήκατε στον πειρασμό να είστε μέσα σε αυτή την παράσταση. Γενικά λέτε ότι δεν θέλετε να σκηνοθετήσετε, να σκηνοθετείτε τον εαυτό σας. Πώς αυτό το όραμα του να είναι μια γιορτή, δεν θέλετε να είστε μέρος? Φοβηθήκατε ίσως ότι μπορεί η αντιδράση του κόσμου εκείνη τη στιγμή να μην μπορείτε να Διαχειριστείτε τον αυθορμητισμό του, θέλατε απλά να μπορείτε να το δείτε απ' έξω καλύτερα, πώς?
2: Όχι, δεν μπορώ να. Δεν με ενδιαφέρει να σκηνοθετήσω τον εαυτό μου και αυτή ήταν μια ακόμα σκηνοθεσία μου. Άρα δεν θα με περιείχε ούτως ή άλλως. δεν υπήρχε περίπτωση να παίξω σε κάτι που φτιάχνω, γιατί δεν μπορώ να έχω την επιμέλειά του όπως τη θέλω. Αν είμαι κομμάτι του, σημαίνει ότι δεν είμαι εξωτερικός παρατηρητής του στο 100%. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη σκηνοθεσία χωρίς να είμαι 100% απ' έξω και να το κοιτάζω. Άρα δεν θα έμπαινα ποτέ στον πειρασμό. Παρόλο που αυτού του είδους το στοίχημα, σαν ηθοποιό, θα με ενδιέφερε πολύ, αν το είχε κάνει κάποιος άλλος. Ήταν μια παράσταση που την ονειρεύτηκα ως έτσι, από την πρώτη στιγμή που σκέφτηκα αυτό το έργο, με αυτόν τον τρόπο ήθελα να το κάνω, μόνο με αυτή τη σχέση με τον κόσμο και με αυτό το ρίσκο. Και είχε και τρομερή αποδοχή από τον κόσμο πέρσι όλη τη χρονιά και φέτος επίσης. Και γι' αυτό λέω ότι είμαι χαρούμενος, όχι επειδή είμαι σίγουρος ότι αν την έβλεπα και δεν ήταν δικό μου κομμάτι θα μου άρεσε. Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Είμαι σίγουρος ότι με ενδιαφέρει ο τρόπος που έγινε και ότι αυτό επιθύμησα να κάνω και αυτό έκανα.
1: Όταν είπατε στους πρώτους συντελεστές το όραμά σας ότι το έχω φανταστεί σαν σκηνοθεσία να είναι ο κόσμος μέρος, πώς αντέδρασαν? Η πρώτη τους αντίδραση ήταν ναι, πάμε να το κάνουμε, ήταν όπα, να το δούμε πώς θα βγει?
2: Νομίζω και το φοβότουσαν και ήταν όλοι πολύ διαθέσιμοι να το κάνουν και δεν πολύ καταλάβαιναν και τι ακριβώς εννοώ. Δεν ήταν καθαρό σε όλους τι ακριβώς εννοώ. Αλλά νομίζω ότι σε όλους από την αρχή δημιούργησε μια μεγάλη περιέργεια και επιθυμία από την παραγωγή πρώτα που το κουβέντιασα, γιατί έπρεπε να πάρουμε το ρίσκο, μέχρι τους ηθοποιούς και τους συντελεστές. Όλοι κάπως είχαν πολύ μεγάλη λαχτάρα να μπουν σε αυτό, παρόλο που αλήθεια δεν νομίζω ότι καταλαβαίνουν και ακριβώς τι είναι. Και μέχρι τέλους δεν ξέραμε και τι είναι, δηλαδή, και εγώ δεν ήξερα πώς θα λειτουργήσει με τον κόσμο. Και γι' αυτό πέρσι κάναμε και αρκετές γενικές δοκιμές με κόσμο για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί.
1: Και να πούμε περίπου την υπόθεση του έργου, να πούμε περίπου τι πραγματεύεται.
2: Ναι. Εγώ το μόνο που με ενδιαφέρει να πω είναι ότι στα αλήθεια πρόκειται για μια ιστορία μιας οικογένειας σε μια στιγμή γιορταστική. Γιορτάζουν τα 60 γενέθλια του πατέρα σε μια γιορτή πολύ ανοιχτή, σε φίλους και συγγενείς, με πολύ κόσμο, όσο κόσμο χωράει το θέατρο βασικά. Και σε αυτή την γιορτή ο μεγάλος γιος αποφασίζει ότι κάτι πρέπει να πει και μπορεί να το πει μόνο παρουσία του κόσμου. Γι' αυτό και γράφτηκε το έργο έτσι και δεν είναι δική μου απόφαση αυτό. Θέλω να πω, το έργο είναι η οικογενειακή γιορτή. Αυτός είναι ο τίτλος του. Και μιλάει για μια γιορτή και όχι για ένα οικογενειακό τραπέζι. Για όχι κλειστού κύκλου. Δεν θα μπορούσε να γίνει σε κλειστό κύκλο. Δεν θα υπήρχε η δύναμη να το κάνει. Χρειάζεται αυτούς τους μάρτυρες, ο Κρίστιαν, του κόσμου, τον κόσμο, για να μπορέσει να μοιραστεί αυτό που τόσο πολύ κρύβει. Εγώ μέχρι εκεί θα έφτανα, δεν θα πήγαινα παραπέρα στην αφήγηση της ιστορίας.
1: Σίγουρα, τα υπόλοιπα θα τα δείτε από κοντά στο Θέατρο Άλμα για όσο καιρό ακόμα παίζετε. Ελπίζουμε να πάρει πολλές παρατάσεις και να συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα. Μία άλλη παράσταση την οποία σκηνοθετείτε και έχετε την απόδοση είναι η παράσταση Ακροτήρι στο Θέατρο Ηλίσια σε μετάφραση Νικηφόρου Βαλτινού, όπου πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, που πήρε και το βραβείο Αθηνοράματος για την ερμηνεία της φέτος. Πέρσι δηλαδή, είναι περσινά τα βραβεία, αλλά το πήρε φέτος, γιατί είναι μία σεζόν πίσω ουσιαστικά. Ο Νικόλας Παπαγιάννης, η Στεφανία Ζώρα και ο Αυγουστίνος Κούμουλος. Και αυτό το έχω δει, είναι εξαιρετικό. Αφήνετε με τη σκηνοθεσία σας να δείξει όλη τη δραματουργική της δυνότητα η κυρία Ναυπλιώτου, γιατί ουσιαστικά αυτή η γυναίκα βιώνει την αλλαγή του εαυτού της. Ναι, κάτι τέτοιο μπορούσα να δω. Αυτό ήταν περίπου το θέμα. Μιας γυναίκας η οποία καθώς περνάει ο καιρός, η ασθένειά της αρχίζει και την καταβάλει και βλέπουμε όλη αυτή την ιστορία πώς επηρεάζει όλο τον περιγυρό της.
2: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι ένα έργο πολύ βαθύ και συναρπαστικό. Είναι σαν αστυνομικό σχεδόν στον τρόπο με τον οποίο σου επιτρέπει να καταλάβεις τα γεγονότα. Για ώρα άλλο νομίζεις, άλλο γίνεται. Κάπως σε βάζει αρκετά στο πρίσμα των ανθρώπων που ζουν την ιστορία και που πραγματικά και οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει, μέχρι που το μυστήριο λύνεται και το μυστήριο σχετίζεται με την συνείδηση αυτής της γυναίκας, μάλλον με την σταδιακή απώλεια της συνείδησης της και το πώς η αρρώστια αυτή, που είναι η άνοια, το Αλτσχάιμερ, επηρεάζει την επαφή της με την πραγματικότητα και την αποκάλυψη βεβαίως και της πηγής αυτού όλου του πράγματος, πότε ξεκίνησε, πώς ξεκίνησε, που σχετίζεται με μια άλλη απώλεια. Από τη μία υπάρχει η απώλεια του εαυτού της και του μυαλού της, που συνδέεται με την απώλεια του παιδιού της πριν από 10 χρόνια. Και αυτό είναι πολύ τραγικό και συγκινητικό ταυτόχρονα, με την μόνη διαφορά ότι το έργο, κατά τη γνώμη μου, είναι λυτρωτικό. Είναι ένα έργο που έχει άνοιγμα προς το φως, γιατί στα αλήθεια, παρόλα αυτά, αυτή η γυναίκα, με τη βοήθεια του άντρα της και με την αγάπη που έχουν μεταξύ τους, καταφέρνει να βρει τον τρόπο να πατήσει ξανά στη ζωή και να υπάρξει ξανά, παρόλα αυτά. Και ξέρεις, αν μπορείς παρόλα αυτά να υπάρξεις ξανά, σίγουρα σε μικρότερα θέματα και μικρότερα προβλήματα αντιστοιχεί σε όλους μας ένας τρόπος να βγούμε ξανά στο φως. Και για μένα είναι πολύ σπουδαίο αυτό.
1: Πολύ αισιόδοξο. Ναι. Μία άλλη υπέροχη παράσταση που σκηνοθετείτε είναι η μηχανή.
2: Κοιτάξτε,
1: αν
2: πέσανε μαζί, γιατί είναι επαναλήψεις όλες. Φέτος δεν σκηνοθετώ καμία καινούργια παράσταση, γιατί υπήρξαν δύο επαναλήψεις από πέρσι και η μηχανή του Τούρινγκ που είναι πριν από 3-4 χρόνια που την ξανακάνουμε, η μηχανή του Τούρινγκ με τον Ορφέα τον Αυγουστίδη. Γι' αυτό ακούγονται τόσα πολλά. Δεν είναι αλήθεια.
1: Ναι, αλλά είναι, συνεχίζονται γιατί έχουν μια επιτυχία. Ναι. Δηλαδή τα δύο ξεκίνησαν πέρσι. Είναι δύο δουλειές περσινές. Δεν είναι πολύ καιρό πριν. Εκτός από την. Αλλά φαντάζομαι πριν ξεκινήσετε, γιατί αλλάξαν οι συντελεστές. Στο Φέστεν έφυγε η κυρία Τσαλίκη, μπήκε μια καινούργια κυρία Φέστα. Άρα υπήρχε και εκεί κάποια δουλειά στο να αλλάξει.
2: Φυσικά.
1: Έχει δουλειά από εσάς κάθε φορά που ξαναπαίζετε ένα έργο.
2: Αλλά δεν είναι μια καινούργια παράσταση αυτό εννοώ. Δεν θα έκανα ποτέ τρεις σκηνοθεσίες την ίδια χρονιά για κανένα λόγο. Μέχρι δύο και είναι και πολλές.
1: Και εκεί έχετε τη διασκευή και τη σκηνοθεσία και η μετάφραση είναι του Αντώνη Γαλαίου.
2: Ναι.
1: Και πρωταγωνιστή Ορφέας Αυγουστίδης.
2: Ναι.
1: Πάλι ένα υπέροχο έργο, το είχα δει στο προηγούμενο ανέβασμά του. Ναι. Φαντάζομαι είναι η ίδια η υπόθεση. Ο Άλαν Τούρινγκ, ένας πανέξυπνος άνθρωπος που.
2: Είναι ένα έργο.
1: Ιστορικό έργο.
2: Ένα έργο το οποίο είναι δική μου κατασκευή. Δεν υπάρχει αυτό το έργο στα αλήθεια. Το έργο αφορά 6 πρόσωπα. Είναι ένα έργο κανονικό, δεν είναι μονόλογος, που διαδραματίζεται σε φυσικούς χώρους της ιστορίας. Και εκεί όταν έγινε η καραντίνα και μετά κάπως με επισκέφθηκε αυτή η επιθυμία να είναι όλο μέσα στο μυαλό του, στο σπίτι του πριν πεθάνει, μόνος του ο ίδιος, όλα τα πρόσωπα εκείνος. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία του Τούρινγκ και πήρα και πήραμε μαζί με τον Ορφέα πολλά κομμάτια από το βιβλίο πάνω στο οποίο βασίζεται και το θεατρικό έργο, το πρωτότυπο, η μηχανή του Τούρινγκ, αλλά και η ταινία που είχε γίνει με τον Κάμπερμπατς, που λέγεται «Το Ένιγμα», και είναι η βιογραφία του Άλαν Τούρινγκ, και πολλά πράγματα είναι και από το βιβλίο αυτό μέσα στην παράσταση. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία αυτού του ανθρώπου, πολύ βαθιά και πονεμένη και ιδιοφυής και ταραγμένη και όλα μαζί σε μια εποχή της ιστορίας πολύ πολύ ειδική που είναι αυτή η στιγμή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Και πόσο στενοχωρίζεσαι όταν σκέφτεσαι ότι πόσα θα είχε καταφέρει αυτός ο άνθρωπος, τι πορεία θα είχε η ζωή του αν δεν είχε κοπεί το νήμα του τόσο σύντομα.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Και πόσο οξύμορο είναι ένας άνθρωπος να έχει προσφέρει τόσο πολύ και τόσο βαθιά και σημαντικά, να του χρωστάει η ιστορία κάτι εκατοντάδες χιλιάδες ζώων που σώθηκαν επειδή τέλειωσε ο πόλεμος νωρίτερα εξαιτίας της δικής του ανακάλυψης και της δικής του εφεύρεσης μάλλον, και παρόλα αυτά να τιμωρείται βάναυσα απλώς και μόνο επειδή επιθυμεί κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο. Τρομερό.
1: Και να πούμε και για την παράσταση την οποία πρωταγωνιστείτε, που είναι στο θέατρο ΑΚ, η Δίκη του Φράνσις Κάφκα, στη σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, όπου έχει και τη διασκευή και το σχεδιασμό του σκηνικού Άρης Μπινιάρης και είναι σε μετάφραση του Γιάννη Βαλούρδου και πρωταγωνιστεί η Εβίτα Αγαΐτσι, ο Αλέξης Βιδαλάκης, η Αγγελική Δελιθανάση, ο Θανάσης Ισιδώρου, ο Βασίλης Κάζης, ο Κωνσταντίνος Μακλάρας, ο Κλέαρχος Παπαγεωργίου, ο Σωτήρης Τσακομίδης, ο Νικόλος Χατζηβασιλιάδης. Σωστά τα είπα.
2: Σωστά, όλα σωστά.
1: Είναι το μόνο που δεν έχω προλάβει να δω, γιατί είναι sold out. Δεν ξέρω από πότε ξεκίνησε η προπόληση και πόσο δεν υπάρχουν θέσεις.
2: Ναι, είναι η αλήθεια είναι ότι πολύ γρήγορα πουλήθηκαν πολλές χιλιάδες εισιτήρια. Ήταν εντυπωσιακό. Δεν ξέρω πού οφείλεται. Τέλος πάντων, το θέατρο έχει αυτές τις τάσεις. Κατά καιρούς κάτι τραβάει πολύ την περιέργεια του κοινού. Εγώ δεν πολύ δίνω και σημασία σε αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν έχεις δει κάτι, δεν ξέρεις αλήθεια και αν σε ενδιαφέρει να το δεις. Αφού το δεις, με ενδιαφέρει η γνώμη σου. Άρα και η λαχτάρα σου να το δεις, με ενδιαφέρει κυρίως αφού το δεις. Δηλαδή, εκ των υστέρων έχει μεγάλη σημασία τι είναι τελικά αυτό που σου αφήνει μια παράσταση και όχι εκ των προτέρων η προσδοκία που έχεις για αυτήν. Γιατί η προσδοκία που έχεις για αυτήν μπορεί να σχετίζεται με κάτι πραγματικό, μπορεί να σχετίζεται και με κάτι εντελώς στο κεφάλι σου.
1: Είναι όμως και η κατάκτηση ενός καλλιτέχνη, το ότι το κοινό πλέον εμπιστεύεται το γούστο του, εμπιστεύεται την συνέπεια του απέναντι στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που θα βγάλει, οπότε δεν τον ενδιαφέρει να το δει πρώτα. Ξέρει ότι οι άνθρωποι αυτοί όταν ενώνονται δημιουργούν κάτι όμορφο.
2: Ναι, αμφιβάλλω. Αλήθεια αμφιβάλλω. Και αμφιβάλλω γιατί αν ήταν έτσι, κάθε πράγμα που θα κάναν κάποιοι άνθρωποι από ένα σημείο και έπειτα θα συνοδευόταν με φοβερή προπόληση και πάρα πολλά εισιτήρια πριν κτλ. Δεν ισχύει. Μπορεί αύριο εγώ να κάνω μια δουλειά και να έχει αρέσει και πολύ η προηγούμενη δουλειά που έχω κάνει και για κάποιο λόγο να μην ενδιαφέρει καθόλου τον κόσμο να έρθει να το δει. Να μην τους κινήσει την περιέργεια. Να πούνε, α, εντάξει, αυτό δεν ξέρω γιατί. Ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν γιατί. Ποιος ξέρει να το πει. Ή να κινήσει την περιέργεια κάτι κάποιων ανθρώπων που δεν ξέρουν τίποτα για αυτούς. Και καθόλου δεν είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης πορείας. Τρανό παράδειγμα ήταν η δουλειά που κάνανε τα παιδιά, οι παίκτες, που ήταν του Γιώργου Κουτλή σκηνοθεσία πριν χρόνια, και που ήταν με έναν θίασο που ο πιο γνωστός ήταν ο Γιάννης Ωνιάρος, που ήταν πολύ νέος όταν έγινε η δουλειά αυτή. Είχε μερικά χρόνια μόνο στο θέατρο, λίγα και χωρίς τεράστια διαδρομή. Όλοι οι άλλοι ήταν νέα παιδιά, όλοι τους είναι ακόμα πολύ νέα παιδιά. Και ο σκηνοθέτης ήταν η πρώτη του δουλειά, στα αλήθεια, που έκανε. Και αυτή η παράσταση μέσα σε πολύ λίγο καιρό ήταν sold out για 2 χρόνια, ενώ δεν ήταν καθόλου αποτέλεσμα, θέλω να πω, μιας κατάκτησης χρόνων ή το επιστέγασμα μιας πορείας που ο κόσμος εμπιστεύεται. Και όχι. Έβγαλε ξαφνικά ένα άστρο αυτό το πράγμα. Φυσικά αποτέλεσμα της αξίας του, θεωρώ, γιατί ήταν μια πολύ ωραία δουλειά. Αλλά κάπως τη μυρίστηκαν. Ο κόσμος έχει ένα περίεργο ένστικτο, κάτι που δεν έχει να κάνει πάντα με την αξία των πραγμάτων, έχει να κάνει και με το αστέρι τους. Κάποιες δουλειές έχουν αστέρι.
1: Αυτή η δουλειά έχει σίγουρα όμως αστέρι και έχω ακούσει και πάρα πολύ καλά λόγια. Λένε για την δίκη ότι εκτιλήσεται καθ' όλη τη διάρκεια ένας άνθρωπος. Κατηγορείται για κάτι χωρίς να ξέρει τι και υπάρχει όλη τη διάρκεια παρατηρείται από τους δικαστές του. Παρατηρείται όλη τη ζωή.
2: Δεν ξέρουμε καν αν είναι και οι δικαστές του. Δεν ξέρουμε κανένας ποιος είναι και τι είναι. Στα αλήθεια ποτέ δεν απαντιέται και ακριβώς ποιος είναι τι. Δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Δεν καταλαβαίνεις και ποτέ και τι είναι αυτό που του προσάπτουν και δεν έχει και μεγάλη σημασία από ένα σημείο και έπειτα. Σημασία έχει ότι ο ίδιος σταδιακά παραδίνεται ολοκληρωτικά στο αίσθημα της ενοχής, στο βαθμό που είναι έτοιμος και να πεθάνει γι' αυτό, χωρίς να αναρωτηθεί και αν έπρεπε ή δεν έπρεπε. Σαν σκυλί, όπως τελειώνει η φράση του έργου που είναι τρομερή. Σαν το σκυλί, έτσι, πεθαίνει σαν το σκυλί. Έτσι, πεθαίνει. Απλά, τον πεθαίνει.
1: Είναι ένα έργο που θέλει να καυτηριάσει κάπως τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης, το πόσες φορές οι νόμοι είναι σωστοί, δεν είναι σωστοί, αν έχουν γραφτεί έτσι όπως πρέπει, έχει αυτό το νόημα από πίσω.
2: Ασφαλώς και θα το έχει και αυτό το νόημα, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το κεντρικό του νόημα.
1: Σαν εγκληματολόγος, το καταλαβαίνω.
2: Θεωρώ ότι τέλος πάντων, δεν ποιος είμαι εγώ που θα πω ποιο είναι το κεντρικό νόημα ενός βιβλίου όπως είναι η Δίκη του Κάφκα, που δεν είναι θεατρικό έργο, είναι ένα λογοτεχνικό έργο που έχει μεταφερθεί στο θέατρο. Θέλω να πω, αυτά τα κείμενα είναι τόσο πυκνά που αλίμονο και αν μια τόσο γρήγορη απάντηση μπορούσε να περιέχει τον πυρήνα τους. Αυτό που σίγουρα εμένα με απασχολεί και νομίζω ότι και την παράσταση την απασχολεί σε μεγάλο βαθμό, δεν είναι τόσο πολύ το κομμάτι που αφορά στην εξουσία, στην απονομή.

0: αυτή είναι που τον καταδικάζει τελικά σε θάνατο. Ο ίδιος δεν έχει τη δύναμη να ξεφύγει από αυτό το βάρος αυτής της πυρηνικής υπαρξιακής ενοχής που κουβαλάει. Αυτό για μένα είναι πολύ πιο αβάστακτο και δύσκολο και ουσιαστικό και ο πυρήνας πολλών κακών. Και με ενδιαφέρει και σαν άνθρωπο πολύ εμένα προσωπικά. Τι σημαίνει νιώθω ένοχος. Για κάτι που δεν ξέρω καν τι είναι. Όμως νιώθω ένοχος. Είμαι βέβαιος ότι φταίω.
1: Αχ, τώρα μου ξεπεσατεί ακόμα περισσότερο τη φαντασία. Θέλω πάρα πολύ να το δω. Θα παρακαλάω για ένα εισιτήριο, για μια ακύρωση στο θέατρο ARC. Για να προλάβω να το δω και εγώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Να σε ρωτήσω. Γιατί μου έχετε ζητήσει να μιλήσω στον ελληνικό, αλλά δεν το καταφέρνω. Ούτε αυτό. Ήθελα να ρωτήσω πώς γεννήθηκε η ανάγκη να σκηνοθετήσετε και όλα σε έργα. Δηλαδή, ήταν κάτι που το θέλετε από την αρχή, βλέποντας έργα, ή σταδιακά κάποια έργα σας τράβηξαν λίγο περισσότερο και τα οραματιζόσασταν.
0: Δεν ξέρω, μου το ζήτησαν. Απλά. Ως έτσι ξεκίνησε. Μου το ζήτησαν. Η σκέψη μου σαν ως ηθοποιού μάλλον, όχι σαν ηθοποιού, ως ηθοποιού, πάντοτε ήταν σφαιρική. Ποτέ δεν με απασχολούσε ο ρόλος μου, πάντα με απασχολούσαν τα έργα στην ολότητά τους. Δεν σκεφτόμουν ποτέ ένα έργο με βάση το ρόλο μου, παρόλο που δεν είχα διάθεση ή δεύτερη σκέψη για να το σκηνοθετήσω, ούτε σκεφτόμουν σκηνοθετικά. Όμως τελικά σκεφτόμουν σκηνοθετικά, ερήμη μου, δεν το γνώριζα. Γιατί με απασχολούσε πάρα πολύ ποιο είναι το κεντρικό του θέμα που με ενδιαφέρει ασχέτως του ρόλου μου και πώς μπορώ να βοηθήσω με την ερμηνεία μου το σκηνοθέτη σε μια ορθή ανάγνωση, σε μια ανάγνωση που να με συγκινεί ή πώς μπορώ να καταλάβω την ανάγνωσή του και να είμαι χρήσιμος στη δική του ανάγνωση. Και τελικά αυτό αποδείχθηκε μάλλον ότι ήταν μια σκηνοθετική ματιά, ένας σκηνοθετικός τρόπος να κοιτάζω τα έργα και λιγότερο ένας υποκριτικός τρόπος να τα κοιτάζω. Μάλλον αυτό έγινε σαφές περισσότερο στους γύρω μου στην αρχή και γι' αυτό το λόγο κάποια στιγμή μου το ζήτησαν. Μου είπαν, θέλεις να σκηνοθετήσεις αυτό το έργο? Και είπα, δεν ξέρω αν θέλω να το σκηνοθετήσω. Δεν έχω καμία διάθεση να σκηνοθετήσω, δεν ξέρω. Να το σκεφτώ μια μέρα, να δω αν κάτι με συγκινεί σε αυτό. Και όντως κάτι με συγκινούσε και είπα ότι αν μπορώ να το σκηνοθετήσω έτσι όμως, μόνο έτσι, μόνο με αυτόν τον τρόπο και ήταν αρκετά αναρχικός ο τρόπος που ήθελα να το σκηνοθετήσω, τότε θα το κάνω. Αν δεν θέλετε να το κάνω έτσι, δεν θα το κάνω. Και μου είπαν να κάνω ό,τι θες. Και έτσι ξεκίνησα να σκηνοθετώ.
1: Όταν είδατε αυτή την πρώτη σκηνοθεσία, νιώσατε γεμάτος μέσα σας ότι όχι, ήταν αυτό ακριβώς που είχατε οραματιστεί ή...
0: Δεν νιώθω ποτέ γεμάτος μέσα μου. Ναι, ποτέ. Ποτέ δεν θα δω μια παράσταση και θα πω «Αχ, αυτό ήταν που ήθελα». Όχι. Στη διάρκεια που τη φτιάχνω όμως, πριν μπει ο κόσμος, είμαι πολύ, πολύ ευτυχής. Δεν εννοώ ότι περνάω, ότι μου αρέσει αυτό που βλέπω. Εννοώ ότι είμαι πολύ ευτυχής στη διαδικασία. Μου αρέσει αυτό που κάνω πολύ και μου αρέσει η δουλειά με τους οποίους πολύ και με τα κείμενα πάρα πολύ. Νιώθω πολύ δημιουργικός. Και πάντοτε αυτό που φτιάχνω είναι αυτό που θέλω να φτιάξω. Ασχέτως αν το κοιτάζω μετά και δεν μου αρέσει. Συνήθως δεν μου αρέσει.
1: Πόσο καιρό περίπου παίρνει να μελετήσετε ένα κείμενο και είναι διαφορετική η μελέτη όταν είστε απλά ο ηθοποιός που θα παίξει είτε πρωταγωνιστικό ή κάνετε κάποιο άλλο ρόλο και διαφορετική η μελέτη όταν θέλετε να το σκηνοθετήσετε?
0: Δεν είναι διαφορετική η μελέτη, όχι. Είναι διαφορετική η ευθύνη. Όταν είναι να σκηνοθετήσω έχω την απόλυτη υποπτία των πάντων. Και όχι μόνο την υποπτία. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Βασικά πρέπει να είναι έτσι τα σκηνικά, πρέπει να είναι έτσι τα φώτα, πρέπει να είναι έτσι τα κοστούμια, πρέπει να είναι έτσι ο κόσμος, πρέπει να είναι έτσι οι υποκριτικές, πρέπει να είναι έτσι, γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνω το έργο. Μόνο έτσι, μόνο αυτό που έχω στο μυαλό μου μου βγάζει νόημα. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το σωστό. Είναι αυτό που θέλω όμως να κάνω και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Οπότε εκεί έχω την ευθύνη για τα πάντα. Με μεγάλη χαρά θα συντονιστώ με τους συνεργάτες μου και θα δεχτώ τις προτάσεις τους και θα ακούσω τις δικές τους σκέψεις. Αλλά είμαι πολύ κατευθυντικός στο τι θέλω. Δεν περιμένω να το βρω στην πρόβα. Όταν διαβάζω ένα έργο και αποφασίζω να το σκηνοθετήσω, σημαίνει ότι κάτι με βασανίζει πάρα πολύ μέσα σε αυτό και πρέπει να γίνει έτσι. Δεν με ενδιαφέρει καν αυτό το έτσι, αν είναι σωστό ή αν είναι λάθος. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει σωστό και λάθος. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι αυτό που κατοικεί μέσα στο μυαλό μου και στην ψυχή.

0: δική μου και που δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Πρέπει να υποθεί. Οπότε αυτό είναι το διαφορετικό. Όταν είμαι ηθοποιός, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Όταν είμαι ηθοποιός, θέλω να καταλάβω την αντίστοιχη επιθυμία του ανθρώπου που είναι από κάτω, του σκηνοθέτη που ανέλαβε να το κάνει. Τι εκείνος τι θέλει. Και μέσα σε αυτό που θέλει να βρω εγώ τον εαυτό μου. Αλλά όχι πώς το έκανα εγώ. Άρα είναι άλλος ο τρόπος. Η μελέτη για το έργο παραμένει ίδια. Αλλά προσπαθώ να φωτίσω ερμηνευτικά τα σημεία που η σκηνοθεσία θέλει να πει. Όχι να κάνω τα δικά μου.
1: Οπότε ξεχωρίζετε τη λεπτή γραμμή του είναι το δικό μου όραμα και είναι το όραμα ενός άλλου ανθρώπου ναι, ναι, που πρέπει να ακολουθήσω τις οδηγίες.
0: Και δεν είναι καν λεπτή. Είναι ολόχοντη. Είναι τεράστια. Είναι ένα τείχος ολοκληρωτικό. Δεν μπαίνω καθόλου στον πειρασμό. Πώς θα το έκανα εγώ, αν συμφωνώ, αν δεν συμφωνώ, αν αυτό που προτείνει είναι το σωστό ή το λάθος, δεν καταλαβαίνω. Είναι η ματιά του και εμένα με ενδιαφέρει να υπηρετήσω τη ματιά του.
1: Λοιπόν, λέω σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο να πούμε τα υπόλοιπα που μπορούμε να πούμε και να συζητήσουμε.
0: Βεβαίως.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επανήλθαμε λοιπόν μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα. Είμαστε εδώ στο Ράδιο Πάντιον. Έχουμε ακόμα καλεσμένο μας τον Οδυσσέο Πασπηλιόπουλο. Δεν έχει δραπετεύσει, δόξα του Θεώ. Έχω κλειδώσει την πόρτα να μην μπορεί να φύγει. Και είσαστε ακόμα στην εκπομπή «Αμαλία στη χώρα των θεάτρων». Ήθελα σε αυτό το σημείο να ρωτήσω, είναι πιο ευτυχές για εσάς, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το χαρακτηρίσω, η κάποια συνεργασία να είναι με τους ίδιους ανθρώπους και απλά να εμβαθύνετε περισσότερο ή να κάνετε συνέχεια νέες συνεργασίες με νέους ανθρώπους, να παίρνετε νέες ματιές
2: και
1: να...
2: Και τα δύο. Και τα δύο, έχουν διαφορετική χαρά. Εγώ γενικά δεν είμαι πολύ της... του ξανά και ξανά με τους ίδιους, παρόλο που με τη Μαρία την Αφιλίωτο, του ας πούμε, από το 2018 συνεργαζόμαστε σταθερά μέχρι σήμερα. Έχουμε κάνει αυτήν η τρίτη παράσταση που κάνουμε παρέα, με τη μόνη διαφορά ότι το Masterclass παίζονταν για κάποια χρόνια, η Φιλουμένα επίσης για δύο και τώρα το Ακροτήρι για άλλα δύο, μεσολάβησε και ο κορονοϊός και έτσι από το 2018 μέχρι τώρα είμαστε συνέχεια μαζί. Κατά τα άλλα όμως, δεν έχει τύχει να... Με λίγους ανθρώπους δουλεύω ξανά και ξανά. Με ενδιαφέρει πολύ να συναντιέμαι με καινούριους ανθρώπους και να ανανεώνουν το μυαλό μου και να μου κινούν ξανά την περιέργεια και να μην ξέρω πώς ακριβώς δουλεύουν η ψυχή τους και τα εργαλεία τους, πώς λειτουργούν και να τα ανακαλύπτω. Όπως και η χαρά του να συναντιέμαι ξανά με τον ίδιο άνθρωπο και να πηγαίνουμε ακόμα σε κάτι καινούριο. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα επιλέξω με βάση αυτό. Δεν θα πω πρέπει τώρα να κάνω κάτι γιατί πρέπει να είμαστε ξανά μαζί με τον Τάδε ή τον Δίνα. Όχι. Θα κάνω μια δουλειά επειδή κάτι με ακόμα και φίλους τους οποίους που έχω που εκτιμάμε πολύ ο ένας τον άλλον και έχουμε πει να ξαναβρεθούμε. Αυτό είναι απαράβατος όρος. Θα βρεθούμε μόνο αν μας κινεί την περιέργεια κάτι από κοινού και βρίσκουμε τους εαυτούς μας μέσα σε αυτό να εξάπτεται η περιέργειά μας και η φαντασία μας και τότε θα έχει νόημα να το κάνουμε. Αλλιώς δεν θα βρεθούμε. Θα βρεθούμε όποτε.
1: Άρα δηλαδή στην ερώτηση που ήθελα να κάνω και σε επόμενο στάδιο, το πώς διαλέγετε τις δουλειές, αν μπαίνει σαν προτεραιότητα το με ποιους θα είμαι, το τι θα είναι αυτό που θα κάνω, το οικονομικό, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, εντάξει.
2: Φυσικά.
1: Είναι βιοπορισμός, είναι επάγγελμα, δεν είναι... Εσείς αυτό που θα μου λέγατε θα ήταν το κείμενο και το,
2: ναι,
1: να
2: το
1: μου εξάψει την περιέργεια για μια καινούργια σκηνοθεσία, κάτι. Όπως ας πούμε η σκηνοθεσία του Φέστεν. Αν κάποιος άλλος σας το πρότεινε, θα το ακολουθούσατε.
2: Αν μου πρότεινε να το
1: κάνω. Ναι, αντίστοιχη. Να υπάρχει πιο πολύ διαδραστική σχέση.
2: Αποκλείεται να
1: με το
2: έκανα, όχι. Δεν θα το έκανα. Γιατί εμένα δεν με συναντάει αυτό σαν ένα έβριμα. Άρα, αν έρθει απ' έξω, αν μου το προτείνει κάποιο, θα είναι ένα έβριμα. Γιατί αυτό για να μου το προτείνει, κάτι σκέφτεται εκείνο. Δεν συμβαίνει κάτι σε μένα μέσα. Εγώ μπορώ να κάνω κάτι επειδή σε μένα συμβαίνει να μην μπορεί να γίνει αλλιώ. Το Φέστεν μέσα μου δεν μπορούσε να γίνει αλλιώ. Δεν με ενδιέφερε να γίνει αλλιώ. Δεν θα με ενδιέφερε να κάνω αυτό το έργο αν δεν γινόταν έτσι. Οπότε, αν έρθει μια πρόταση από κάποιον άλλο, δεν έχει έρθει ποτέ. Να μου πει, δεν κάνει κάτι που να είναι σαν τέτοιο, θα του πω, γιατί δεν το κάνει εσύ, αφού το σκέφτεσαι. Για να το σκέφτεσαι, μάλλον σε ενδιαφέρει να το κάνει. Κάνε το. Εγώ θα κάνω αυτό που για κάποιο λόγο δεν θα μπορώ να μην το κάνω. Τόσο απλά.
1: Έχουν υπάρξει πολλά παράδειγμα.
2: Σαν σκηνοθέτης, έτσι. Ναι. Σαν ηθοποιός, είμαι... οι επιλογές μου βασίζονται στο τι μου κάνει περισσότερο κέφι σε μια πολυτέλεια που απολαμβάνω πολλά χρόνια και από πολύ νωρίς είμαι πολύ τυχερός και είμαι ευγνώμων σε αυτή την τύχη να έχω επιλογές, να μου προτείνουν 2-3 διαφορετικά πράγματα και να μπορώ εγώ να διαλέξω αυτό που κάθε φορά μου εξάπτει περισσότερο το ενδιαφέρον.
1: Έχει τύχει πολλές φορές να είναι ίδια, να είναι πολλές οι προτάσεις παράλληλες και να μην ξέρετε πώς να προτεραιοποιήσετε.
2: Όχι, πάντα μου είναι ξεκάθαρο τι θέλω να κάνω. Δηλαδή θα σκεφτώ 20 λεπτά, 10 λεπτά, 5 λεπτά. Θα καταλάβω πολύ γρήγορα τι είναι αυτό που με ενδιαφέρει. Δεν θα βασανιστώ αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Όχι, πολύ γρήγορα ξέρω τι θέλω να κάνω.
1: Έχει υπάρξει κάποια στιγμή τα λόγια κάποιου δασκάλους να σας έχουν μείνει, τίποτε δραματική σχολή από κάπου αλλού που να σας έχουν μείνει και να τα ακολουθείτε μέχρι σήμερα, κάποιες διδαχές τους?
2: Όχι, ίσως...
3: Λες, θα είναι ψέματα να το πω. Όχι, δεν έχει υπάρξει κάτι το οποίο να το ακούω στα αυτιά μου μέχρι σήμερα. Όχι. Δεν είχα και πολύ... με τους δασκάλους μεγάλη σχέση. Δεν έτυχε. Κάπως ξεκίνησα να δουλεύω πολύ μικρός. Από το πρώτο έτος έπαιζα κιόλας.
1: Πρώτο έτος όρνηθες, όπως πρώτο και φέτος το καλοκαίρι.
3: Επίδαυρος όρνηθες, ναι. Είναι η τρίτη φορά που πάω στην Επίδαυρο με τους όρνηθες. Φέτος το καλοκαίρι, πέρυσι μάλλον συγκεκριμένα που πήγαμε στην Επίδαυρο, ήταν η τρίτη φορά. Είχα πάει με το θέατρο τέχνης, σαν φοιτητής, μόλις τελείωσα το πρώτο έτος. Είχα πάει πριν από 10 τόσα χρόνια πριν με τον Γιάννη τον Κακλέα, που κάναμε με τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Βασίλης έκανε το ρόλο που έκανα εγώ τώρα και εγώ έκανα το ρόλο που έκανε ο Γιώργος ο Χρυσοστόμ τώρα. Τότε. Στην Επίδαυρο και τώρα ήταν η τρίτη φορά. Αλλά θέλω να πω, επειδή παίζω από πάρα πολύ μικρός και από πολύ νωρίς ήμουνα στη δουλειά και όχι στη σχολή, δεν έκανα και πάρα πολύ σχολή. Να διορθώσω κάτι που διαβάσατε στο βιογραφικό μου στην αρχή, δεν έχω τελειώσει το θέατρο τέχνης. Υπήρξα φοιτητής στο θέατρο τέχνης στο πρώτο και στο δεύτερο έτος. Παίζοντας στο θέατρο, έκανα 2 επιδαύλους και έπαιξα και ένα πρωταγωνιστικό ρόλο εκεί. Και μετά με πήρε ο Λευτέρης Βογιατζής. Στο τρίτο.
4: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
5: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
6: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
5: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
7: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και έπαιξα στο θέατρο του και απαγορευόταν να παίξω σε άλλο θέατρο εκτός από το θέατρο τέχνης και έτσι με διώξαν από τη σχολή. Οπότε δεν τελείωσα τη σχολή του θέατρο τέχνης. Τελείωσα τη σχολή του Θεμελίου. Έκανα έναν χρόνο σχολή στο Θεμελίο και τελείωσα.
2: Α, ωραία. Άρα, δηλαδή, αυτό το ότι υπάρχουν κάποια πολύ στεγανά σε κάποιες σχολές, εσείς πώς το κρίνετε, δηλαδή, το ότι σου λένε ότι δεν μπορείς να πας εκεί ή πολλές φορές κατακρίνουν τη τηλεόραση και εσείς έχετε κάνει πολύ ωραία πράγματα στην τηλεόραση και σε πολλές σειρές. Πώς το κρίνετε αυτό που πολλές... Κάπως το υπό...
1: Κοίτα, παλιά όταν ξεκίνησα εγώ, που είναι πριν πολλά χρόνια, σχεδόν 30 πια, η τηλεόραση ήταν όντως ο εχθρός των σχολών. Οι καλές, ας πούμε, υποτιθέμενα καλές σχολές του θεάτρου είχαν μια ανταγωνιστική σχέση με την τηλεόραση. Τότε μου φαινόταν πολύ γελίο. Τώρα, όχι τόσο. Καταλαβαίνω τι εννοούσανε. Ίσως ο τρόπος να ήταν λάθος. Ή και να μην ήταν, δεν ξέρω. Θέλω να πω κάπως... Προσπαθούσαν μάλλον να σε συγκεντρώσουν στις σπουδές σου. Λίγο να ασχοληθείς με αυτό τώρα και να μην σου πάρει το μυαλό το κάνω γρήγορα μια τηλεόραση. Από την άλλη μεριά, η τηλεόραση από μόνη της είναι υπέροχο εργαλείο. Δεν έφταξε ποτέ για οποιαδήποτε φτηνή παραγωγή την υπηρέτησε. Φτηνές παραγωγές υπάρχουν και στο θέατρο και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Δουλειές χωρίς ποιότητα υπάρχουν σε όλα τα είδη. Δεν φταίνε τα είδη. Εμείς που τα κάνουμε φτηνά φταίνε. Εγώ ήμουν πολύ υπέρ της τηλεόρασης πάντοτε και γι' αυτό έκανα από πολύ μικρό τηλεόραση. Δηλαδή η πρώτη φορά που εμφανίστηκα στην τηλεόραση είναι το 2000, έχουν περάσει 25 χρόνια. Όμως ταυτόχρονα δεν έκανα πολύ τηλεόραση. Ενώ είναι πολλά τα χρόνια που έχω κάνει τηλεόραση, έχω κάνει ξέρω εγώ 5 σειριάλ. Δεν έχω κάνει παραπάνω. 6 μέχρι εκεί. Γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, από το 2000, όταν τελειώσαμε τους 4 με τον Χριστόφορο τον Παπακαλιάτη το 2009, η επόμενη φορά που ξανά πέρασα στην τηλεόραση ήταν οι Μέλισσες. Πέρασε μια ολόκληρη δεκαετία που δεν έκανα ούτε ένα επεισόδιο στην τηλεόραση. Τίποτα. Οπότε.
2: Επιλογή δεν υπήρχε κάτι.
1: Καθαρή επιλογή. Δεν με ενδιέφερε τίποτα από όσα μου προτάθηκαν. Και δεν μου προτάθηκαν και πάρα πολλά. Για να μην κάνω τον καμπόσο. Και δεν μου προτάθηκαν και πάρα πολλά. Αλλά από τις λίγες προτάσεις που είχα, δεν είχα πολλές, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Ζούσα μια χαρά από το θέατρο, ήδη σκηνοθετούσα κιόλας. Οπότε δεν μου έλειψε καθόλου. Παρ' όλα αυτά, όταν μου προτάθηκε να κάνω κάτι που με ενδιαφέρει, το έκανα με χαρά. Και μετά έκανα και άλλη δουλειά και άλλη. Τώρα είναι τα τελευταία χρόνια, 4-5 χρόνια, που παίζω κάθε χρόνο στην τηλεόραση. Οπότε. Καταλαβαίνω και την αγωνία μιας σχολής να θωρακίσει κάπως τις σπουδές και τους σπουδαστές της και από την άλλη μεριά καταλαβαίνω και το μάταιο αυτής της αγωνίας. Χωρίς τηλεόραση και χωρίς την αναγνωρισιμότητα που σου παρέχει αυτή, η ζωή ενός ηθοποιού είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Στο θέατρο πληρώνεσαι καλά 9 στις 10 φορές επειδή σε ξέρει ο κόσμος από την τηλεόραση. Όχι επειδή έχει αναγνωριστεί η καριέρα σου η θεατρική και γι' αυτό το λόγο. Είναι πολύ λίγοι οι ηθοποιοί που απολαμβάνουν μεγάλες αμοιβές μόνο και μόνο επειδή έχουν κάνει μια καριέρα στο θέατρο. Πολύ πολύ λίγοι, πολύ λίγοι. Και αυτό έχει κάτι σκληρό μέσα του, γιατί μπορεί να είναι καταπληκτικοί ηθοποιοί. Απ' την άλλη μεριά έτσι λειτουργεί αυτή η οικονομία και αυτή η αγορά. Τι να γίνει τώρα.
2: Επίσης, κάποιες φορές η απότομη αναγνωρισιμότητα που προσφέρει η τηλεόραση, γιατί όταν γίνεται μια καλή δουλειά και τη βλέπει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί παλαιότερα ειδικά η τηλεθέαση ήταν 40-50% και ο κόσμος με το που έβλεπε τον ηθοποιό έξω πήγαινε να του μιλήσει, ναι. Τρόμαζε και τους ανθρώπους. Εσείς πώς το διαχειριστήκατε όταν έγινε.
1: Δεν με έχει τρομάξει ποτέ, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Δεν υπήρξε βέβαια ποτέ και. Star. Ναι, νομίζω. Είναι πολύ, πολύ μαλακός ο τρόπος με τον οποίο έγινα γνωστός σιγά σιγά από τη μία δουλειά, από την άλλη δουλειά. Δεν υπάρχει μία δουλειά που από εκεί που ήμουν άγνωστος έγινα πασίγνωστος. Σιγά σιγά σιγά σιγά. Οπότε η ζωή υπήρξε και σε αυτό πολύ ευνοϊκή μαζί μου. δεν είναι πολύ. Έχει κάτι εγωιτευτικό το από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνεις πασίγνωστος, αλλά δεν είναι και το πιο ωραίο πράγμα να σου συμβεί. Σίγουρα όμως είναι ωραιότερο από το να μην γίνεις ποτέ γνωστός. Οπότε ας μην είμαστε άδικοι απέναντι στα δώρα που φέρνει η ζωή. Θέλουν τη διαχείρισή τους. Κατά τη γνώμη μου, εντάξει, αν δεν πιστέψεις και πολύ σε όλα αυτά τα πράγματα, είναι όπως αυτό που σου είπα πριν. Μία μόδα είναι τα πράγματα. Δεν συμβαίνουν σε σένα. Τυχαίνει να είσαι κομμάτι τους. Αν λίγο αυτό ξεκαθαρίσει μες στο μυαλό ενός ανθρώπου, ότι αυτό που γίνεται τώρα δεν συμβαίνει ακριβώς σε μένα. Τυχαίνει να είμαι σε μία στιγμή που γύρω μου γίνεται κάτι. Θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος στη θέση μου. Δεν έγινε και τίποτα. Μα δεν το πάρεις και τόσο στα σοβαρά. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Και επίσης οι άνθρωποι το νιώθουν ότι δεν το έχεις πάρει πολύ στα σοβαρά. Και όταν το νιώθουν ότι δεν το έχεις πάρει πολύ στα σοβαρά, ούτε σε φέρνουν σε δύσκολη θέση, ούτε τίποτα. Είναι ευγενείς και σου λένε και κάτι όμορφο. Χαίρονται που σε βλέπουν. Η καχυποψία απέναντι σε αυτό έχει και μία αχαριστία, κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορείς από τη μία μεριά να θέλεις να πετύχεις σε μία δουλειά που η αναγνωρισιμότητα είναι βασικό κομμάτι της επιτυχίας σου και από την άλλη μεριά να δυσανασχετείς που ο κόσμος σε αναγνωρίζει και επιθυμεί να σου μιλήσει. Είναι σαν να παίζεις κρυφτό με τον εαυτό σου. Ξέρεις, είναι σαν να λες θέλω να τρώω κάθε μέρα ένα γλυκό, αλλά δεν θέλω ποτέ να παχαίνω. Τι γίνεται? Δέξου και τα λίγα κιλά παραπάνω που φέρνει το πολύ νόστιμο γλυκό που τρως και αν δεν σου αρέσει τόσο πολύ, μετρίασε τα γλυκά. Μην βγαίνεις κι εσύ στην τηλεόραση στο σχολείο, πειράζει.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω, στον ελεύθερο χρόνο σας, όσο έχετε από ό,τι μπορώ να καταλάβω με όλο αυτό, θέλετε να μην έχετε καθόλου σχέση με το θέατρο, να αποσυμφορίζεστε από όλο αυτό, ή και στον ελεύθερο σας χρόνο θα κάτσετε να δείτε μια ταινία καινούρια, να διαβάσετε ένα βιβλίο, να διαβάσετε ένα καινούριο κείμενο, οπότε ουσιαστικά πάλι ο ελεύθερος σας χρόνος κάπως βοηθάει στο να εξελίσσεστε και καλλιτεχνικά?
1: Όχι, όχι. Θα προτιμήσω να μην έχω σχέση με το θέατρο στον ελεύθερο χρόνο. Θα αποφύγω να δω μια παράσταση. Θα τη δω μόνο αν μου πει ότι το έχω μην τη χάσεις. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα περάσουν την ώρα τους ασχολιόμενοι με την τέχνη τους. Θα το κάνω στα πλαίσια της δουλειάς μου, της περιέργειάς μου και φυσικά το διάβασμά μου, αλλά όχι θέατρο. Θα διαβάσω άλλα πράγματα. Θα προτιμήσω να ταξιδέψω, θα προτιμήσω να ασχοληθώ με την προσωπική μου ζωή. Θα πάρω την απόστασή μου από το θέατρο, αν μπορώ.
2: Το πιο ωραίο μέρος που έχετε ταξιδέψει, τώρα που είπατε για ταξίδια.
1: Πολλά ωραία μέρη.
2: Ένα που θα προτείνετε σε κάποιον ότι σώσε χρήματα για να πας σε αυτό το ταξίδι.
1: Εξαρτάται τι θέλει. Γιατί όταν προτείνεις σε έναν άνθρωπο, πρέπει να ξέρεις τι θέλει αυτός ο άνθρωπος για να το προτείνεις. Γιατί εμένα με συγκλονίζει πάντα η φύση. Οπότε ότι θα πρότεινα θα σχετιζόταν με τη φύση. Νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, η επίσκεψή μου στην χειμώνα στη Βόρεια Νορβηγία, στο βορειότερο κομμάτι της Ευρώπης σχεδόν πριν από τον Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό, έχει κάτι συνταρακτικό που είναι νύχτα όλη την διάρκεια της μέρας. Δεν υπάρχει μέρα, υπάρχουν 3 ώρες ημίφος το πρωί. Χιόνι παντού και ο παγωμένος ωκεανός μπροστά και τα φιόρδ και έχει κάτι. Αυτή η εμπειρία μου δηλαδή είναι από τις πιο συντρακτικές νομίζω. Αλλά έχω ταξιδέψει σε πολύ ωραία μέρη, είμαι πολύ τυχερός.
2: Ήταν και το Βόρειο Σέλλας, το είδατε?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και νομίζω λένε ότι υπάρχει μια εφαρμογή που λέει ακριβώς την ώρα που θα...
1: Δεν υπάρχει εφαρμογή που λέει την ώρα, είναι ένα κυνηγητό. Υπάρχει η εξής πολύ πολύ λογική αντίφαση. Για να μπορείς να δεις το Βόρειο Σέλλας πρέπει να είναι η περίοδος αυτή που τελειώνει την άνοιξη στα αλήθεια. Αυτή η περίοδος είναι η χιονισμένη περίοδος αυτών των περιοχών. Χιονισμένη για να είναι σημαίνει ότι υπάρχουν σύννεφα, γιατί αλλιώς πώς θα χιονίζει. Και άρα για να δεις το Σέλλας πρέπει να πετύχεις τη στιγμή που δεν είναι χιονισμένη. δεν υπάρχουν σύννεφα στον ουρανό, γιατί αλλιώς δεν το βλέπεις. Σε μια εποχή που χιονίζει όλη την ώρα. Οπότε υπάρχουν εφαρμογές σαν δελτία καιρού που κυνηγάς βασικά τα ανοίγματα του σύννεφου. Δεν είναι ότι... Και το φαινόμενο. Γιατί δεν σημαίνει. Μπορεί να ανοίξει ο καιρός, να μην έχει σύννεφα και να μην είναι το φαινόμενο σε λειτουργία. Είναι ένας συνδυασμός. Πρέπει να, από τη μια, να παρακολουθείς την έξαρση του φαινομένου, που έχουν ειδικές εφαρμογές που το κάνουν, παρατηρούν που υπάρχει φαινόμενο δραστηριότητα στον ουρανό, και από την άλλη, που ανοίγει το σύννεφο για να δεις τη δραστηριότητα στον ουρανό. Εγώ ήμουν πολύ, πολύ τυχερός με σύντροφό μου τότε που το είδαμε πολύ γενναία. Πολύ έτσι. Απλόχερα.
2: Πάντα να είστε τυχερός. Στις πρεμιέρες σας ή γενικά όταν ξεκινάει μια παράσταση, υπάρχουν άνθρωποι συγκεκριμένοι που θέλετε να δουν τη δουλειά και όχι. Να σας πούν... Όχι.
1: Δεν θέλω να δει κανείς και δεν με ενδιαφέρει να μου πει και τίποτα. Δεν θέλω να ξέρω καν ποιος είναι εκεί. Δεν καλώ σχεδόν ποτέ κόσμο. Δεν νιώθω βολικά με αυτό. Προτιμώ να καταλάβω την αίσθηση του κόσμου. Του κόσμου όλου μαζί, όχι του επιμέρους ανθρώπου, του οργανισμού που λέγεται κοινό. Ο οργανισμός αυτός είναι ένας οργανισμός. Οι 300 άνθρωποι που μπαίνουν σε μια αίθουσα γίνονται ένας άνθρωπος από ένα σημείο και έπειτα. Έχουν μία ενέργεια. Την ενέργεια αυτού του συγκεκριμένου κοινού που σήμερα είναι γεμάτη η αίθουσα. Αυτή λέει την αλήθεια, αυτή η ενέργεια. Λέει την αλήθεια σε μένα, την αλήθεια που με ενδιαφέρει. Αν δηλαδή η παράσταση και αυτό που κάνω επικοινωνεί. Αυτό το επικοινωνεί είναι αυτό που με ενδιαφέρει. Το επικοινωνεί αυτό έχει μέσα του χώρο για πολύ πολύ διαφορετικές γκάμες αντιδράσεων. Επικοινωνεί μπορεί να σημαίνει κάποιον τον ενόχλησε πάρα πολύ. Και αν τον ρώταγα επί προσωπικού να μου λέγε δεν μου άρεσε καθόλου και εκνευρίστηκα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επικοινώνεις η παράσταση. Η παράσταση επικοινωνεί εκείνη την ώρα. Αλλά κινητοποιεί κάτι σε έναν άνθρωπο που δεν του αρέσει που το κινητοποίησε. Εμένα δεν με πειράζει αυτό. Μπορεί το επικοινωνεί να σημαίνει ότι κάποιος είναι ενθουσιασμένος ή πολύ συγκινημένος ή κάποιος άλλος πολύ ενοχλημένος ή κάποιος άλλος νιώθει ταραχή και δεν ξέρει τι του γίνεται. Όλα αυτά είναι επικοινωνεί. Δεν επικοινωνεί σημαίνει βαρέθηκε, δεν καταλαβαίνει, δεν νιώθει τίποτα, σκέφτεται τα δικά του, δεν περνάει αυτό που κάνεις, δεν τον ακουμπάει σε τίποτα. Αυτό μου είναι πολύ πιο ξεκάθαρο όταν το αντιλαμβάνομαι στην ολότητα ενός κοινού. Και το αντιλαμβάνομαι, όχι μου το λένε, γιατί οι άνθρωποι λέμε ψέματα. Όχι συνειδητά. Μέσα από το φίλτρο πολύ συχνά του να μην δυσαρεστήσουμε ή και από το ανάποδο καμιά φορά δεν θέλουμε να δείξουμε ότι κάτι μας αρέσει ή πολύ συχνά δεν θέλουμε να δείξουμε ότι κάτι δεν μας αρέσει. Οπότε συζητώντας δεν βρίσκεις και ακριβώς άκρη. Το βέβαιο είναι ότι καταλαβαίνεις την αίθουσα. Καταλαβαίνεις αν η παράσταση αρέσει.
2: Πόσο εύκολο είναι αυτό, πώς μπορεί πολύ εκείνη εύκολο. Τη στιγμή που είσαι μέσα στο ρόλο, πρέπει να δείξεις τα συναισθήματά σου, πρέπει να ξεγυμνωθείς μπροστά σε όλο αυτό το κοινό, να καταλάβεις κιόλας ότι τι συμβαίνει από κάτω.
1: Αν δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει από κάτω, δεν μπορείς στα αλήθεια να είναι χρήσιμος ο τρόπος με τον οποίο παίζεις, κατά τη γνώμη μου. Το θέατρο είναι μια επικοινωνία, δεν είναι ένας κλειστός οργανισμός. Εγώ κάνω τα δικά μου και δεν ξέρω εσύ τι νιώθεις. Τότε δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ναι. Το θέατρο είναι επικοινωνία. Αλλιώς το σινεμά είναι πολύ καλύτερη τέχνη από τη δική μας. Γιατί σίγουρα μπορεί να είναι πολύ πιο πλούσιο αυτό που θα σου αφηγηθεί. Θα σε πάει από εδώ, θα σε πάει από εκεί, θα σου δείξει αυτά τα τοπία, θα σου δείξει τα άλλα τοπία, θα ταξιδέψει το χρόνο, έχει σούπερ κοστούμια, παραγωγές αδιανόητες. Το θέατρο δεν λέει ιστορίες. Το θέατρο δημιουργεί επικοινωνία. Και άρα. Το βασικό πράγμα που πρέπει να συμβαίνει είναι να είσαι σε επικοινωνία με τους κάτω και ο κάτω να είναι σε επικοινωνία με τον πάνω. Αν αυτό δεν πετυχαίνει, αν αυτή η επικοινωνία δεν είναι πραγματικά ζωντανή, τότε το θέατρο είναι μια πληκτική βαρετή διαδικασία. Ασήμαντη.
2: Αυτή την επικοινωνία θεωρώ ότι την είχα νιώσει μαζί σας στην παράσταση Άμλετ. Έτυχε να είμαι σε αρκετά μπροστά σειρά και ένιωθα κοιτώντας τον κόσμο ότι μας καταλαβαίνετε και ότι σας καταλαβαίνουμε, ότι ήταν πολύ αμφίδρομο εκείνη τη στιγμή. Ήταν από τις παραστάσεις που, επειδή, μάλλον δεν ξέρω πώς, επειδή ήταν και πιο μικρό το θέατρο, έτσι ήταν στο αμφιθέατρο Ευαγγελάτου, που είχε ξανανοίξει τώρα μετά από χρόνια. Ήταν η πρώτη παράσταση, νομίζω, που είχε γίνει ξανά από το θέατρο. Εκεί την ένιωσα πάρα πολύ αυτή την επικοινωνία που λέτε.
1: Ναι. Μακάρι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω διαφορετικά. Είμαι πάντα εξωστρεφής. Πάντα προς τα έξω είναι η συγκέντρωσή μου, ποτέ προς τα μέσα. Δεν είμαι καθόλου κλεισμένος στον εαυτό μου. Είμαι πάντα σε μια επικοινωνία. Καταρχάς με τους συναδέλφους μου. Πριν από αυτούς με το ίδιο το κείμενο, πάλι η εξωτερική διαδικασία είναι αυτή. Είμαι εγώ και ο ήρωάς μου. Δεν είμαι μέσα σε κανένα ρόλο. Δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα.
2: Η επικοινωνία αυτή όμως μπορεί κάποιες στιγμές να φέρει τον άλλον και σε δύσκολη θέση, όταν καταλαβαίνει ότι ο κόσμος δεν επικοινωνεί, ότι αυτό που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή κάτι δεν το κατάλαβα.
1: Είναι πολύ, πολύ βασανιστικό να νιώθεις ότι δεν περνάει κάτω αυτό.
2: Και με τι ψυχή μπορεί να συνεχίσει να.
1: Πληρώνομαι γι' αυτό. Πληρώνομαι για να βρίσκω αυτό το κουράγιο. Αλλιώς θα ήμασταν ερασιτέχνες.
2: Το έχετε νιώσει ποτέ αυτό?
1: Πάρα πολλές φορές. Και μέσα στην ίδια χρονιά, για μια παράσταση που μπορεί να επικοινωνεί γενικά και σε γενικές γραμμές να είναι μια παράσταση που θεωρείς ότι έχει βρει το δρόμο της με το κοινό, να νιώθεις ότι σήμερα δεν λειτουργεί τίποτα. Δεν λειτουργεί τίποτα. Και δεν υπάρχει ποιος φταίει γι' αυτό. Για μένα, σε ένα ζωντανό οργανισμό, όλοι φταίνε. Όλοι φταίνε και κανένας δεν φταίει. Δεν σημαίνει ότι οι ηθοποιοί δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή το κοινό είναι χαζό. Δεν πετυχαίνει αυτή η επικοινωνία. Δεν πετυχαίνει. Δεν. Με τον ίδιο τρόπο που μια παρέα συναντιέται μια μέρα και ενώ γενικά περνάει καλά, δεν περνάει καλά εκείνη την ημέρα. Δεν συντονίζονται οι άνθρωποι. Είναι ενεργειακό το θέμα. Δεν κουμπώνει. Πολύ συχνά η εκκίνηση είναι από τους τοπιούς. Πολύ συχνά αυτοί δημιουργούν τις προϋποθέσεις. Αλλά πολύ συχνά μπορεί να τύχει και να μην είναι αυτό. Να είναι μια. Το τέριασμα του κοινού αυτού με το έργο, με τη μέρα, με την ώρα, με την διάθεση, με τους ηθοποιούς, με όλα μαζί να μην κουμπώνει. Και την επόμενη μέρα να είναι θρίαμβος. Μέσα στην ίδια μέρα τυχαίνει το Σάββατο το απόγευμα που έχουμε διπλή να παίξει μια παράσταση και να νιώθεις τέλεια και να λες πω, και το κοινό να είναι συγκινημένο και αμέσως μετά, μία ώρα μετά, να μην συμβαίνει τίποτα, να είναι νεκρό. Να μην νιώθεις καθόλου ότι λειτουργεί το πράγμα. Αυτό φυσικά προστατεύεσαι από το ότι έχεις από ένα στάνταρ και πάνω. Έχεις μια οργανωμένη δουλειά, δεν είναι τυχαία. Άρα ένα αισθητικό αποτέλεσμα είναι, εξασφαλίζει κάποια μίνιμουμ προσδοκιών. Αλλά το ουσιαστικό δεν επιτυγχάνεται εκείνη την ώρα. Και το ουσιαστικό για μένα είναι η επικοινωνία και όχι ο θαυμασμός ή η ωραία εικόνα. Ξαναλέω, το σινεμά είναι πολύ καταλληλότερο. Αν το θέμα μας είναι να φτιάξουμε ωραίες εικόνες, δεν μπορούμε να νικήσουμε για κανένα λόγο έναν ωραίο κινηματογραφιστή. Που θα σε πάει, όπως λέγαμε πριν, στο βόρειο Σέλλας, στο ίδιο το Σέλλας και θα στο δείξει και θα σου φύγει το σαγόνι. Ενώ εγώ σου μιλάω για το Σέλλας. Είναι τεράστια διαφορά. Δεν στο δείχνω, σου μιλάω γι' αυτό. Άρα το μόνο που έχει σημασία είναι η δική μας επικοινωνία. Το αν εγώ για αυτό που σου μιλάω καταφέρνει να σε συγκινήσει. Όχι αυτό που βλέπεις, αυτό που νιώθεις.
2: Ναι, αυτό που βλέπεις μπορεί να είναι εντυπωσιακό, αλλά είναι απλά μια εικόνα. Δηλαδή, είναι η φύση. Αυτό που δημιουργεί ο άλλος σαν καλλιτέχνης, σαν άνθρωπος, με αυτό που έχει μελετήσει και προσπαθεί να σου περάσει. Έχει κάνει μια εργασία για όλα αυτά.
1: Και ο κινηματογραφιστής έχει κάνει μια εργασία. Έχει γράψει αντίστοιχα ένα σενάριο.
2: Εννοώ την εικόνα όμως. Ναι. Το ότι θα σου δείξει το Βόρειο Σέλλας. Είναι το Βόρειο Σέλλας. Είναι η φύση που το έχει κάνει.
1: Θα σου δείξει όμως μόνο του, δεν είναι ντοκιμαντέρ, θα σου δείξει μέσα από μια ιστορία. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα στο δείξει είναι πολύ πιο χορταστικός. Αν το θέμα μας είναι τι βλέπω ή τι ακούω. Στο θέατρο, κατά τη γνώμη μου, το θέμα μας δεν είναι ούτε τι βλέπω, ούτε τι ακούω. Είναι η δόνηση που εισπράττω και που επιστρέφω. Είναι μια κοινωνία με την έννοια της κοινωνίας, της τελετής, της τελετουργίας.
2: Είπατε περίπου στα 30 χρόνια στο θέατρο.
1: Παίζω από το 1997, άρα είμαι 28 χρόνια πια.
2: Παρατηρείτε αλλαγή στο κοινό, στους ανθρώπους, ναι, χρόνια μετά χρόνια, στο τι θέλουν, στο πόσο...
1: Μια αλλαγή που θα μπορούσα να την ορίσω προ-κορονοϊού και μετά-κορονοϊού. Αυτή είναι η βασική, μάλλον ψέματα. Έχω και μία ακόμα προ και πριν και μετά. Έχω προ-κρίσεις και μετά-κρίσεις. Η πρώτη ήταν αυτή, με σοβαρή μετακίνηση, προ-κρίσης και μετά-κρίσης, και μετά ήρθε το προ-κορονοϊού και μετά-κορονοϊού. Αυτές είναι τρεις περίοδοι, δηλαδή το προ-κρίσης, το από την κρίση μέχρι τον κορονοϊό και από τον κορονοϊό μέχρι σήμερα έχουμε τρεις περιόδους με πολύ διαφορετική σύνθεση του κοινού, διαφορετική συμπεριφορά και διαφορετικά γούστα. Προ-κρίσης, από τη μέρα που ξεκίνησα και μέχρι το 2010 δηλαδή σχεδόν, το κοινό ήταν πολύ συγκεκριμένο, χαρακτηριστικό, θεατρόφιλο. Οι άνθρωποι που βλέπαν θέατρο, βλέπαν θέατρο. Οι άνθρωποι που δεν βλέπαν θέατρο, δεν βλέπαν θέατρο σχεδόν ποτέ. Και λίγοι νέοι άνθρωποι ανήκαν στους ανθρώπους που βλέπουν θέατρο. Το θέατρο αφορούσε το 35-40+. Και με κέντρο του τις γυναίκες των 50 με 70 χρόνων. Αυτές ήταν το πιο θεατρόφιλο κοινό και μάλιστα ένα κοινό που κάπως είχε συνδεδεμένο το θέατρο με μια επικοινωνία, με μια τέχνη πολύ προσωπικά. Δεν ήταν άντε πάμε σε μια συναυλία, άντε πάμε σε ένα σινεμά, βλέπουμε και ένα θέατρο. Όχι, το θέατρο ήταν κάτι πολύ ειδικό. Και αντίστοιχα αποξενωμένο απολύτως από αυτούς που θα πηγαίναν μια συναυλία, θα βλέπαν μια ταινία, δεν θα βλέπαν θέατρο, το βαριόντουσαν. Μετά την κρίση άρχισε να αλλάζει αυτό, γιατί αποδιοργανώθηκε τελείως το θέατρο, η κρίση το εξόντωσε, έχασε το 40-50% της ύπαρξής του, κατέρευσε σχεδόν. Και εκεί συνέβη μια μεγάλη αλλαγή πάλι στο ποιοι βλέπουν, ποιοι αντέχουν να βλέπουν, ποιοι έχουν τα λεφτά να βλέπουν, ποιοι θεωρούν ότι δεν είναι πολυτέλεια το να δώσει 40 ευρώ δύο άτομα για να δει μια παράσταση. Συνέβη και εκεί πάλι κάτι. Και μετά τον κορονοϊό άλλαξε πολύ η σύνθεση. Οι μεγάλοι άνθρωποι φοβήθηκαν, κρατήθηκαν πίσω, τώρα επιστρέφουν σιγά σιγά. Φοβήθηκαν τις κλειστές αίθουσες. Αντίθετα, οι νέοι άνθρωποι διψώντας για επικοινωνία ξεχύθηκαν στις αίθουσες και ξαφνικά το θέατρο σε μεγάλο βαθμό αφορούσε ανθρώπους 20, 25, 30 χρονών που δεν πήγαιναν ποτέ στο θέατρο κανονικά. Και έτσι δημιουργήθηκαν και κάποιες πολύ pop παραστάσεις που είναι φαινόμενα των τελευταίων χρόνων. Pop, pop. Γεμάτες με 20 χρονών παιδιά. Χαμός να γίνεται.
2: Έχει να κάνει και αυτό με λίγο την απαγόρευση ότι όταν μας είπανε ότι σταματάει, κάπως το εκτιμήσαμε περισσότερο. Δηλαδή τώρα βλέπω τα τελευταία 4-5 χρόνια μετά το COVID, μετά το 2020 νομίζω περίπου που ήταν ο COVID, τα περισσότερα sold out. Δηλαδή ναι, από τη στιγμή που του κόσμου του το στέρισαν, κατάλαβε σαν να αναγνώρισε την αξία του ότι αυτό που δεν έκανα τώρα πρέπει να το ζήσω γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Μπορεί ναι, αύριο ναι. πάλι να γίνει κάτι.
1: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Η αίσθηση της συνάθρησης, του μαζέματος στον ίδιο χώρο έγινε σχεδόν τάση... όπως ήταν η λατρεία σε ένα rock συγκρότημα παλιά. Πραγματικά τα sold out δεν έχουν την ίδια λειτουργία που είχαν πριν από κάποια χρόνια. Γι' αυτό λέω ότι είναι τάσεις. Ξαφνικά λέει, πάμε εκεί. Με έναν τρόπο και με μια ορμή νεανικότητας πολύ πολύ, πολύ πολύ διαφορετική από ό,τι συνέβαινε στο θέατρο. Το θέατρο δεν είχε αυτή την ορμή. Είχε πιστούς, θαυμαστές, είχε ανθρώπους που... το αγαπάνε, αλλά όχι. Πάμε! Δεν είχε αυτό καθόλου. Τώρα το νιώθεις αυτό. Πολύ, πολύ έντονα. Θα ξεφουσκώσει. Θα ξεφουσκώσει η απομάκρυνσή μας από το γεγονός. Όπως και επίσης το ότι κάπως τα πράγματα επιστρέφουν σε μια κανονικότητα, θα ξαναφέρουν τις ισορροπίες σε μια άλλη καινούργια διάσταση. Δεν ξέρω ποια θα είναι. Σίγουρα όμως ένα καλό που έχει συμβεί είναι ότι εγώ βλέπω πολλούς νέους ανθρώπους και θα τολμήσω να πω, ελπίζω να μην ακουστεί σεξιστικό, και πολλούς άνδρες στο θέατρο. Οι άνδρες. Παλιά λέγαμε ότι βλέπαμε έναν νέο άνδρα στο θέατρο και λέγαμε κάτσε να δούμε που είναι η γυναίκα του γιατί σίγουρα αυτή τον έχει φέρει και μάλλον αυτός θα κοιμηθεί κιόλας κάποια στιγμή ενώ αυτή θα τον σκουντάει και αυτή στο τέλος θα είναι πολύ χαρούμενη και αυτός θα είναι πω πω Χριστέ μου τώρα γιατί έπρεπε να το περάσουμε αυτό. Αυτή ήταν η αίσθησή μας. Στην αίθουσα μέσα στους 10 ανθρώπους οι 7 ήταν γυναίκες. Τώρα δεν ισχύει. Έχει πάρα πολλοί νέους ανθρώπους που βλέπουν θέατρο, άνδρες βλέπουν θέατρο. Νέα παιδιά βλέπουν θέατρο, έχει αλλάξει τελείως η σύνθεση. Και το λέω για καλό.
2: Χαίρομαι. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε. Δυστυχώς, θα ήθελα να κάνουμε άλλες 3 ώρες, να είναι Οδυσσέας του Πασπηλιόπουλος Part 1, Part 2, Part 3 για 4 εβδομάδες. Όχι, αντίθετα, μου αρέσει πάρα πολύ η συζήτησή μας. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Είπατε πολύ όμορφα πράγματα. Και γενικά μου ανοίξατε σε πάρα πολλά πράγματα το μυαλό και σε πράγματα που δεν τα είχα ξανακούσει και χαίρομαι που ακούστηκαν σήμερα και από το κοινό μας για την ευκαιρία να τα ακούσει και να σας γνωρίσει λίγο καλύτερα.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Εμείς λοιπόν θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη, στην εκπομπή Αμαλία στη χώρα των θεάτρων. Μείνετε συντονισμένοι στην επόμενη εκπομπή, στην εκπομπή Soundtopia. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα και μην ξεχνάτε ότι στο θέατρο της ζωής σας εσείς είστε οι σεναριογράφοι και οι πρωταγωνιστές. Καλή συνέχεια!

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
3: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, μα

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, μα

0: το 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

ψυχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν. 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία, στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση. Τούτη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου. Η ζωή σου ο θάνατός μου, στο λεωφορείο του κόσμου. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει. Και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

κάνει. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.